Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γκάζα, Στένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λοιμού και Αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερδογάν υποδέχθηκε τον Ρωμιό Πατριάρχη του Φένερ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ θα αναπτυχθεί στην Κονία. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του μόνιμου αμυντικού σχεδίου του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP-T θα αναπτυχθεί στη διοίκηση της τρίτης κύριας αεροπορικής βάσης στην Κονία. Φιδάν προς τον Λαυρόφ. Η ασφαλής και αδιάλειπτη διέλευση είναι απαραίτητη στα στενά του ορμούς. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν καλωσορίζει τη συμφωνία με την Αμερικής Ιράν και δηλώνει ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ουσιώδης για τη σταθερότητα και το παγκόσμιο εμπόριο. Και τώρα οι δυσαναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν έκανε δεκτό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η υποδοχή στο προεδρικό συγκρότημα πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν έκανε δεκτό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν δήλωσε ότι η διατήρηση ασφαλούς, ελεύθερης και αδιάλειπτης ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμούς είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της περιοχής, την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο. Μιλώντας μαζί με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη, ο Φιδάν χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό διπλωματικό ρώσιμο που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Όπως έχει επίσης τονίσει ο πρόεδρος μας Ρεζέπ Ερντογάν, η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι ότι αυτό το βήμα που έδωσε στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο λίγη ανάσα θα εξελιχθεί σε μια δομική και διαρκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και όχι σε μια προσωρινή περίοδος ηρεμίας, είπε ο Φιδάν. Είπε ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία να προχωρήσει στο τελικό στάδιο υπογραφής, να εφαρμοστεί πλήρως και να αναπτυχθεί σε ένα μόνιμο διπλωματικό πλαίσιο. Κατά την ευαίσθητη περίοδο που προηγείται των τελικών υπογραφών, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η Τουρκία που θα μπορούσε να δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα ειρήνης και οποιασδήποτε ενδεχόμενες απόπειρες σαμποτάζ από το Ισραήλ που αποσκοπούν τον εκτροχιασμό της διαδικασίας, πρόσθεσε. Τα στενά του ορμού, ζωτική σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ο κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης τόνισε ότι η πολιτική βούληση που επέδειξαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ιράν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας. Εκτιμούμε τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν και καλωσορίζουμε την υποστήριξη που παρήχαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, είπε. Το να παραμένουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά για την ασφαλή, ελεύθερη και αδιάλειπτη διέλευση όλων των πλοίων όπως ήταν πριν από τον πόλεμο έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τον διεθνές εμπόριο, πρόσθεσε. Ο Φιδάν είπε ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία να ανοίξει την πόρτα σε μια ευρύτερη περιφερειακή διαδικασία ειρήνευσης και διαβεβαίωσε ότι η Άγκαρα θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Ζου Μακλέρ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο λογαριασμό του στο N Social σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, υπογραμμίζοντας ότι φέρουν την ευθύνη και την προσπάθεια να αφήσουν το κοινό μας σπίτι του κόσμου που αποτελεί παρακαταθήκη για το αύριο ως μια πιο πράσινη και ζωντανή κληρονομιά στις μελλοντικές γενιές, ο Ζου Μακλέρ ανέφερε. Με αυτή τη συνείδηση αναδασώνουμε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και αυξάνουμε τον δασικό μας πλούτο μέρα με τη μέρα. Με τη κινητοποίηση για την αποδοτικότητα του νερού που ξεκινήσαμε σύμφωνα με το όραμα της μηδενική απώλεια νερού, εφαρμόζουμε σχολιαστικά τις πολιτικές μας μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Νερού και τα επαρχιακά μας συμβούλια νερού για να προστατεύσουμε κάθε σταγόνα του νερού μας και χτίζουμε ένα μέλλον ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή. Ο Ζου Μακλέρ, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, σημείωσε τα εξής. Σε αυτή τη σημαντική ημέρα τονίζουμε ότι και πάλι ότι το να προστατεύουμε τα δάση, το νερό και το έδαφος μας σημαίνει να προστατεύουμε το μέλλον μας. Για μια πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και πιο πράσινη Τουρκία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώμο με το λαό μας με την ίδια αποφασιστικότητα και επιμονή. Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργέη Σοϊγκού υποστήριξε ότι η παρέμβαση των Δυτικών εμπόδισε την εφαρμογή της Συμφωνίας της Ιστάμβουλ του 2022 για την Ουκρανία, παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας και της Τουρκία να την ολοκληρώσουν. Σε ομιλία του κατά διάρκεια συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Ακάν Φιδάνη στη Μόσχα την Τετάρτη, ο Σοϊγκού είπε ότι η Μόσχα και η Άγκαρα συνεργάστηκαν στενά για την προετοιμασία της Συμφωνίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. Εκείνη την περίοδο η Συμφωνία της Ιστάμπουλ προετοιμάστηκε μέσω κοινών προσπαθειών. Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των Δυτικών, είχαμε κάθε δυνατότητα να ολοκληρώσουμε αυτή την δουλειά, δήλωσε ο Σοϊγκού. Ο Σοϊγκού επίσης κατηγόρησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που σχετίζονταν με την πρωτοβουλία τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσία και η Τουρκία εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Ο μόνος συμμετέχων που δεν εκπληρώσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ήταν το τρίτο μέρος της συμφωνίας, είπε ο Σοϊγκού, αναφερόμενος στον ΟΗΕ και τον Κουτέρες. Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι περιέγραψε ως ιστορικό παραγωγική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Άγκαρα σε μια σειρά ζητημάτων. Υπογράμμισε τις κοινές προσπάθειες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένες στις δημιουργίες ζωνών αποκλιμάκωσης και των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, λέγοντας ότι οι δύο χώρες συστηματικά βρίσκουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις παρά τις δύσκολες περιστάσεις. Ο Σοϊκού αναφέρθηκε επίσης σε συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής

τουρκικών πυλιών από ουκρανικά λιμάνια. Προτείνουν να συζητηθούν τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, λέγοντας ότι ενώ ορισμένα μακροχρόνια ζητήματα παραμένουν, έχουν προκύψει και νέες ευκαιρίες.

Από καταβολής κόσμου, η ανάπτυξη βασιζόταν πάντα σε δύο πυλώνες, τη δημιουργία της ιστορίας και τη συγγραφή της ιστορίας. Αυτές οι δύο πράξεις, που συνήθως θεωρείται ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό κοινό μεταξύ τους, ξεκινούν ταυτόχρονα. Το στοιχείο που καθυστερεί είναι η άνοδος του επίπεδου των ιδεών. Η δημιουργία της ιστορίας πραγματοποιείται με το θάρρος εκείνων που εναντίον

βιώνονται στην αδικία, στην οπισθοδρόμηση ή στους κανόνες που έχουν αρχίσει να σαπίζουν στον κύκλο της ζωής εξαιτίας των φιλοδοξιών ορισμένων ανθρώπων. Η δε συγγραφή της ιστορίας πραγματοποιείται εξιστορώντας και καταγράφοντας αυτό το θάρρος, συγκεντρώνοντας τους πάντες γύρω από το πρωτοπόρο άτομο ή την πρωτοπόρα κοινωνία. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνους που δημιουργούν και γράφουν την ιστορία στη Γάζα, δηλαδή για τους Παλαιστίνιους αγωνιστές της αντίστασης και τους αιχμαλώτους. Για τη σύλληψη, τη φυλάκιση και την καταδίκη των Παλαιστίνιων σε απάνθρωπα βασανιστήρια δεν απαιτείται κανένα κριτήριο, κανένας κανόνας, ούτε καν ένα αδίκημα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες μπορεί να είναι ο διδάκτορ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του ή ο 14χρονος Φαρίς Οντέ από τη Γάζα που στάθηκε απέναντι στην αδικία η οποία ήταν εξοπλισμένη με τάγκς και εξελιγμένα όπλα έχοντας στα χέρια του μόνο μια πέτρα. Ο κόσμος είδε τον Φαρίς Οντέ να αντιστέκεται μόνος του μπροστά σε ένα τεράστιο τάγκ με μια πέτρα στο χέρι. Αν το όριο ηλικίας ενός διαδηλωτή έχει πέσει στα 14, μια συνετή αντίπαλη πλευρά θα επέλεγε να προβληματιστεί πάνω σε αυτό. Μια αντίπαλη πλευρά όμως που πιστεύει ότι η ισχύ των όπλων είναι το παν, προτιμά να συνθλίψει ακόμη και ένα παιδί ακριβώς όπως έκανε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δολοφόνησαν τον Φάρις στις 8 Νοεμβρίου 2000 πυροβολώντας τον στον λαιμό. Τα 21 χρόνια που πέρασαν από τη δεύτερη Ιντιφάτα, η οποία ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2000 και διήρκησε μέχρι το 2005, δεν κατάφεραν να διαβρώσουν καθόλου την επίδραση της έντιμης τάσης του Φάρις. Η φωτογραφία του, στην οποία αποθανατίστηκε να πετά πέτρες σε τεθωρακισμένα άρματα, έγινε σύμβολο της αντίστασης της Γάζας, αποτέλεσε έμπνευση για κάθε μελλοντική αντίσταση, ενάντια στην αδικία και τα λόγια του προς τους δημοσιογράφους χαράχτηκαν στις μνήμες. Φάρις Οντέ. Φυσικά και πετάω πέτρες. Όλοι πρέπει να πετούν. Εκείνοι έχουν όπλα, έχουν πυρηνικά όπλα. Εμείς έχουμε μόνο πέτρες. Μόνο πέτρες για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Ιουλίου 2018. Ελάτε μαζί μου να ανοίξουμε την αυλαία του χρόνου και να δούμε μερικές σκηνές από το πρόσφατο παρελθόν. Εδώ είναι το τείχος του διαχωρισμού ανάμεσα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Δύο Ιταλοί ακτιβιστές ζωγραφίζουν εδώ ένα γενναίο κορίτσι. Πριν καν ολοκληρώσουν το έργο τους, στις 30 Ιουλίου 2018, συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας και απελάθηκαν. Ποιο είναι αυτό το νεαρό κορίτσι που ζωγράφισαν? Η Άχε Ταμίμη, η Λένα της Παλαιστίνης. Ναι, ο κόσμος την αποκάλεσε την ίδια την προσωποποίηση του θάρρους. Την αποκάλεσαν Λένα της Παλαιστίνης. Όταν εμφανίστηκε στον παγκόσμιο τύπο ήταν μόλις 11 ετών. Είχε υψώσει τη δεξιά της γροθιά απέναντι στον στρατιώτη που στεκόταν μπροστά της. Η ημερομηνία ήταν 20 Δεκεμβρίου 2012. Τιμήθηκε με το βραβείο Θάρρους Χανζάλα για τη στάση της απέναντι στους Ισραηλινούς στρατιώτες που ήρθαν να συλλάβουν τον αδερφό της. Εκείνη την περίοδο η Άχετ ήρθε στην Τούρκη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στις 28 Αυγούστου 2015, σε μια διαμαρτυρία στη Δυτική Όχθη, όπου συμμετείχε με τα αδέλφια της, δέχθηκε ξανά επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες. Σε εκείνη την επίθεση, η Ταμίμη παρέμεινε η ίδια Ταμίμη. Οι πιέσεις του Ισραήλ δεν τη λύγησαν καθόλου. Τελικά, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της από Ισραηλινούς στρατιώτες που έκαναν έφοδο στο σπίτι της στη Ραμάλα. Μετά από 8 μήνες εχμολωσίας σε στρατιωτική φυλακή, επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι στην πόλη Νέμπι Σαλίχ, όπου την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Στο πρόσωπό της υπήρχε μια ακλόνητη αποφασιστικότητα και στη φωνή της μια ακλόνητη βούληση. Στις δηλώσεις της στον τύπο είπε: «Ο Παλαιστινιακός λαός θα συνεχίσει την αντίσταση μέχρι να τελειώσει η κατοχή». Η Άχετ Ταμίμη, που έφτασε τα 17 της χρόνια αντιστεκόμενη στην αδικία, έθιξε ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα έπρεπε να προβληματίσει κάθε ευσυνείδητο άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, ανεξαρτήτως

είδος θρησκείας, γλώσσας ή φυλής. Δικάστηκα, αλλά και ο δικαστής είναι ρατσιστής και το δικαστήριο. Η επιθυμία μου είναι να δικαστούμε σε ένα δίκαιο και μη ρατσιστικό δικαστήριο. Κατά την περίοδο της εχμαλωσίας της, η Ταμίμη εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον πρόεδρο Ερντογάν που τηλεφώνησε και ενδιαφέρθηκε για την οικογένειά της. Φαίνεται ότι αυτή η εχμαλωσία ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της, καθώς η Ταμίμη έλεγε ότι ήθελε να σπουδάσει νομική για να μπορέσει να υπερασπιστεί τους Παλαιστίνιους στις φυλακές. Ανέφερα μόνο δύο παραδείγματα από τα παιδιά της Παλαιστινιακής Αντίστασης για να περιγράψω πόσο εμφανής και πόσο ομή είναι η αδικία, η ανισότητα και η τυραννία στην περιοχή. Η αδικία όμως συνεχίζεται, ειδικά η τυφλή, κοφή και ασυνείδητη αδικία που συνεχίζεται από τον Οκτώβριο του 2023 εξακολουθεί να υφίσταται παρά την κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη. Τον Ιανουάριο του 2023 στη Γάζα στοχοποιήθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε η 7χρονη Χιτ Ρατζάπ με την οικογένειά της και το Μάρτιο του 2026 το ίδιο έγκλημα διαπράχθηκε από τον ίδιο ένοχο με την ίδια μέθοδο στη Δυτική Όχθη. Το όχημα του ζεύγους Αλή και Ουαουέτ που ήρθαν από το Ταμούν στην Αμπλούς με τα 4 παιδιά τους για ψώνια των εορτών στοχοποιήθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες κατά την επιστροφή στο σπίτι. Ο 8χρονος Μουσταφά και η 11χρονη Χάλετ παρακολούθησαν τη σφαγή της μητέρας, του πατέρα και των δύο αδερφών τους και υποβλήθηκαν σε ανάκριση στον τόπο του εγκλήματος. Το ασθενοφόρο που ήρθε να σώσει την Χιτ είχε παρεμποδιστεί. Το ίδιο και το ασθενοφόρο που ήρθε για το ζεύγος Αλή και Ουαέτ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τότε που ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνοι έχουν σφαγιαστεί στη Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά. Αυγούστου 2024. Επικρατεί άλλο τον τύπο από τις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, οι οποίες δείχνουν τη στιγμή που οι Ισραηλοί στρατιώτες βιάζουν έναν Παλαιστίνιο εχμάλωτο στην φυλακή Στε Τέιμαν. Στο βίντεο φαίνεται ο κρατούμενος Παλαιστίνιος να είναι εξαπλωμένος μπρούμητα στο έδαφος σε ένα χώρο περιφραγμένο με σύρματα. Οι Ισραηλοί στρατιώτες παίρνουν τον Παλαιστίνιο και το μεταφέρουν λίγο πιο πέρα. Ενώ κάποιοι στρατιώτες βιάζουν τον Παλαιστίνιο εχμάλωτο, άλλοι προσπαθούν να κρύψουν τις εικόνες από την κάμερα χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους. Το έγκλημα που διέπραξαν οι 9 στρατιώτες, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία σεξουαλικών βασανιστήριων, συζητείται στην Ισραηλινή Βουλή και η Βουλή χαρακτηρίζει τα σεξουαλικά βασανιστήρια ως νόμιμα. Ας φρεσκάρουμε στη μνήμη μας ακόμα μια εικόνα από βίντεο. Ας το κάνουμε αυτό ώστε να γίνει κατανοητό τι είδους κινδύνους εγκυμονεί ο ισχυρισμός περί έθνους μιας κοινωνίας που ζει με τον τίτλο του έθνους σε αυτόν τον κόσμο για τα άλλα έθνη που ζουν στον κόσμο μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Ο ακροδεξιός υπουργός άμυνας του Ισραήλ κυκλοφορεί στη Βουλή με ένα κουτί γλυκά στο χέρι. Ο σκοπός των γλυκών είναι να γιορτάσει την έγκριση του νόμου για τη θανατική ποινή. Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους. Σε μια περίοδο που η σφαγή αμάχων στη Γάζα συνεχιζόταν, η Ισραηλινή διοίκηση υπέγραψε μια σκανδαλώδη απόφαση που θα άνοιγε το δρόμο για την εκτέλεση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ισραηλινή Βουλή, το νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους πέρασε το πρώτο στάδιο με 39 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Μετά από αυτό, ο Μπεν Γκβίρ καταγράφηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη φυλακή Όφερ, ενώ εγκομίασε τα απάνθρωπα βασανιστήρια και τις συνθήκες της φυλακής. Τα βασανιστήρια που υφίστανται οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές δεν περιορίζονται στο βιασμό, την πείνα, τη δίψα και την έλλειψη φαρμάκων. Το Ισραήλ, αφαιρώντας από τα σώματα των Παλαιστίνων εχμαλώτων που δολοφόνησε τα πάντα, από το δέρμα μέχρι τα εσωτερικά όργανα, έγινε η μεγαλύτερη τράπεζα δέρματος και εσωτερικών οργάνων στον κόσμο. Επιπλέον, ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα και λύτρωση. Ο Παλαιστίνιος γιατρός και ακτιβιστής, Μουσταφά Μπαρκούτι, αφηγείται. «Θα ήθελα οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν το εξής. Ακόμα και αν ένας εχμάλωτος που έχει καταδικαστεί σε 40 ή 30

χρόνια φυλάκιση πεθάνει στη φυλακή, ίσωρός του κρατείται στη φυλακή μέχρι τη συμπλήρωση της ποινής. Μια από τις μεθόδους βασανιστήριων που εφαρμόζει το Ισραήλ στους αιχμαλώτους είναι και η μέθοδος της αρχής εκτέλεσης. Ένας Παλαιστίνιος ονόματι Χάλετ Αλ-Σαϊφί βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας όταν αφέθηκε ελεύθερος. Ο 67χρονος Σαϊφί, μόλις μία εβδομάδα μετά την έξοδό του από τη φυλακή, υπέκυψε στα βαριά προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από τα βασανιστήρια.

Αν ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται και που πηγαίνει καθημερινά κάθε ένας από εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, δεν αποτελεί αυτό ένα ζήτημα ιδιωτικότητας? Η Τουρκία δίνει την δική της απάντηση σε αυτό. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, την πλοήγηση. Και η Τουρκία αναπτύσσει πλέον το δικό της σύστημα σε αυτόν τον τομέα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έκανε ένα σημαντικό βήμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ανακοινώνοντας ότι θα στηρίξει εταιρείες που θα αναπτύξουν μια εγχώρια εφαρμογή χαρτών και πλοήγησης. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του 2025 και οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν. Τον Μάρτιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς συναντήθηκαν και υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες, παρουσία και του Υπουργού Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ. Ποιοι συμμετέχουν όμως σε αυτό το έργο? Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου, η Basharsoft, η BVB και η εγχώρια εταιρεία αυτοκινήτων TOG ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η TOG χρησιμοποιεί ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της το δικό της σύστημα πλοήγησης, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια και δεν μοιράζεται τα δεδομένα των χρηστών με κανένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό. Στόχος είναι αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία να μεταφερθούν και στο νέο σύστημα. Πού θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα όταν ολοκληρωθεί? Σε κινητά τηλέφωνα, οχήματα, logistics, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον τουρισμό, ακόμα και στη διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Πέρα από αυτά όμως, το όρεχο έχει 4 κρίσιμους στρατηγικούς στόχους. Ας τους δούμε έναν προς έναν. Πρώτον, η ιδιωτικότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν ξένες εφαρμογές πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκονται καθημερινά, πού πηγαίνουν και πόσο χρόνο περνάνε εκεί εκατομμύρια πολίτες. Μάλιστα, αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας έχουν ακρίβεια σχεδόν μισού μέτρου. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να αποτραπεί αυτές οι πληροφορίες να περιέλθουν σε ξένα χέρια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι επιθέσεις στη Γάζα και το Ιράν, έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη ακόμα και στον 21ο αιώνα. Σε περιόδους κρίσης, ένα ξένο σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαταράξει τις επιχειρήσεις logistics, άμυνας και εκτακτής ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να διακοπεί εντελώς με το πρόσχημα των κυρώσεων. Η εγχώρια πλοήγηση θα εξαλείψει αυτήν την ευαλωτότητα. Πολλές εφαρμογές πλοήγησης φαίνονται δωρεάν, όμως υπάρχει ένα αντίτιμο. Τα δεδομένα των χρηστών πολλούνται σε εμπορικές εταιρείες μέσω διαφημίσεων και κατευθυνόμενου περιεχομένου. Ο ίδιος ο χρήστης μετατρέπεται ουσιαστικά σε προϊόν. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να βγουν οι Τούρκοι πολίτες από αυτόν τον κύκλο. Τέταρτον, όχι εισαγωγή, αλλά εξαγωγή. Με την εγχώρια πλοήγηση, αυτές οι εφαρμογές θα πάψουν να εισάγονται, ειδικά για επαγγελματικές και εμπορικές χρήσεις. Στόχος είναι και η εξαγωγή τους, δηλαδή η χρήση της εφαρμογής σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να διαραίουν πόροι προς το εξωτερικό, επιδιώκεται η εισρωή πόρων από το εξωτερικό. Ένα βήμα που θα μειώσει επίσης την εξάρτηση από το εξωτερικό. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Κατζίρ χαρακτήρισε αυτό το έργο ως μέρος της εθνικής τεχνολογικής πρωτοβουλίας και δήλωσε τα εξής. Είναι αδιανόητο για την Τουρκία, η οποία εξάγει τεχνολογία αιχμής από την αμυντική βιομηχανία μέχρι το εγχώριο αυτοκίνητό της, να μείνει πίσω σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία βραχυπρόθεσμα.

Συστήματα πλοήγησης δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο για οδηγίες κατεύθυνσης. Παγκόσμιος δορυφορικός εντοπισμός θέσης, συνεχώς ενημερωμένοι χάρτες, οχήματα χαρτογράφησης δρόμων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπολογίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, στο αυτοκίνητό σας, στο έξυπνο ρολόι στον καρπό σας, παντού, κάθε στιγμή. Και σύντομα αυτή η φωνή θα προέρχεται από ένα εγχώριο σύστημα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast που θα είμαστε μαζί.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γκάζα, Στένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λοιμού και Αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερδογάν υποδέχθηκε τον Ρωμιό Πατριάρχη του Φένερ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ θα αναπτυχθεί στην Κονία. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του μόνιμου αμυντικού σχεδίου του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP-T θα αναπτυχθεί στη διοίκηση της τρίτης κύριας αεροπορικής βάσης στην Κονία. Φιδάν προς τον Λαυρόφ. Η ασφαλής και αδιάλειπτη διέλευση είναι απαραίτητη στα στενά του ορμού. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν καλωσορίζει τη συμφωνία με την Αμερικής Ιράν και δηλώνει ότι τα στενά του ορμού παραμένουν ουσιώδης για τη σταθερότητα και το παγκόσμιο εμπόριο. Και τώρα οι δυσαναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν έκανε δεκτό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η υποδοχή στο προεδρικό συγκρότημα πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτέπ Ερδογάν έκανε δεκτό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν δήλωσε ότι η διατήρηση ασφαλούς, ελεύθερης και αδιάλειπτης ναυσιπηγωγίας μέσω των στενών του ορμού είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της περιοχής, την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο. Μιλώντας μαζί με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη, ο Φιδάν χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό διπλωματικό ρώσιμο που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

0: στην ευρύτερη περιοχή. Όπως έχει επίσης τονίσει ο πρόεδρος μας Ρετζέπ Ερντογάν, η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι ότι αυτό το βήμα που έδωσε στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο λίγη ανάσα θα εξελιχθεί σε μια δομική και διαρκή αρχιτεκτονική ασφάλεια και όχι σε μια προσωρινή περίοδο ηρεμία, είπε ο Φιδάν. Είπε ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία να προχωρήσει στο τελικό στάδιο υπογραφή, να εφαρμοστεί πλήρως και να αναπτυχθεί σε ένα μόνιμο διπλωματικό πλαίσιο. Κατά την ευαίσθητη περίοδο που προηγείται των τελικών υπογραφών, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η Τουρκία που θα μπορούσε να δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα ειρήνης και οποιασδήποτε ενδεχόμενες απόπειρες σαμποτάζ από το Ισραήλ που αποσκοπούν τον εκτροχιασμό της διαδικασίας, πρόσθεσε. Τα στενά του Ορμούζ, ζωτική σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ο κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης τόνισε ότι η πολιτική βούληση που επέδειξαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ιράν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας. Εκτιμούμε τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν και καλωσορίζουμε την υποστήριξη που παρήχαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, είπε. Το να παραμένουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά για την ασφαλή, ελεύθερη και αδιάλειπτη διέλευση όλων των πλοίων όπως ήταν πριν από τον πόλεμο έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τον διεθνές εμπόριο, πρόσθεσε. Ο Φιδάν είπε ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία να ανοίξει την πόρτα σε μια ευρύτερη περιφερειακή διαδικασία ειρήνευσης και διαβεβαίωσε ότι η Άγκαρα θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο υπουργός Ζιου Μακλέο δημοσίευσε ένα μήνυμα στο λογαριασμό του στο N Social σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Υπογραμμίζοντας ότι φέρουν την ευθύνη και την προσπάθεια να αφήσουν το κοινό μας σπίτι του κόσμου που αποτελεί παρακαταθήκη για το αύριο ως μια πιο πράσινη και ζωντανή κληρονομιά στις μελλοντικές γενιές, ο Ζιου Μακλέο ανέφερε. Με αυτή τη συνείδηση αναδασώνουμε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και αυξάνουμε τον δασικό μας πλούτο μέρα με τη μέρα. Με τη κινητοποίηση για την αποδοτικότητα του νερού που ξεκινήσαμε σύμφωνα με το όραμα της μηδενική απώλεια νερού, εφαρμόζουμε σχολιαστικά τις πολιτικές μας μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Νερού και τα επαρχιακά μας συμβούλια νερού για να προστατεύσουμε κάθε σταγόνα του νερού μας και χτίζουμε ένα μέλλον ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή. Ο Ζιου Μακλέο, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, σημείωσε τα εξής. Σε αυτή τη σημαντική ημέρα τονίζουμε ότι και πάλι ότι το να προστατεύουμε τα δάση, το νερό και το έδαφος μας σημαίνει να προστατεύουμε το μέλλον μας. Για μια πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και πιο πράσινη Τουρκία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώμο με το λαό μας με την ίδια αποφασιστικότητα και επιμονή. Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργέη Σοϊγκού υποστήριξε ότι η παρέμβαση των Δυτικών εμπόδισε την εφαρμογή της Συμφωνίας της Ιστάμβουλ του 2022 για την Ουκρανία, παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας και της Τουρκίας να την ολοκληρώσουν. Σε ομιλία του κατά διάρκεια συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Ακάν Φιδάν στη Μόσχα την Τετάρτη, ο Σοϊγκού είπε ότι η Μόσχα και η Άγκαρα συνεργάστηκαν στενά για την προετοιμασία της Συμφωνίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. Εκείνη την περίοδο η Συμφωνία της Ιστάμπουλ προετοιμάστηκε μέσω κοινών προσπαθειών. Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των Δυτικών, είχαμε κάθε δυνατότητα να ολοκληρώσουμε αυτή την δουλειά, δήλωσε ο Σοϊγκού. Ο Σοϊγκού επίσης κατηγόρησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που σχετίζονταν με την πρωτοβουλία τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσία και η Τουρκία εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Ο μόνος συμμετέχων που δεν εκπληρώσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ήταν το τρίτο μέρος της συμφωνίας, είπε ο Σοϊγκού, αναφερομένος στον ΟΗΕ και τον Γκουτέρες. Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι περιέγραψε ως ιστορικό παραγωγική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Άγκαρα σε μια σειρά ζητημάτων. Υπογράμμισε τις κοινές προσπάθειες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένες της δημιουργίας ζωνών αποκλιμάκωσης και των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, λέγοντας ότι οι δύο χώρες συστηματικά βρίσκουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις παρά τις δύσκολες περιστάσεις. Ο Σοϊγκού αναφέρθηκε επίσης σε συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής τουρκικών πλοίων από ουκρανικά λιμάνια. Πρότεινε να συζητηθούν τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, λέγοντας ότι ενώ ορισμένα μακροχρόνια ζητήματα

παραμένουν έχουν προκύψει και νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και εσύ, κυρία, ακούμε ένα τραγούδι από τον Σέρδαρ Ορτάτσεβα.

Από καταβολής κόσμου, η ανάπτυξη βασιζόταν πάντα σε δύο πυλώνες, τη δημιουργία της ιστορίας και τη συγγραφή της ιστορίας. Αυτές οι δύο πράξεις, που συνήθως θεωρείται ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό κοινό μεταξύ τους, ξεκινούν ταυτόχρονα. Το στοιχείο που καθυστερεί είναι η άνοδος του επίπεδου των ιδεών. Η δημιουργία της ιστορίας πραγματοποιείται με το θάρρος εκείνων που εναντιώνονται στην αδικία, στην οπισθοδρόμηση ή στους κανόνες που έχουν αρχίσει να σαπίζουν στον κύκλο της ζωής εξαιτίας των φιλοδοξιών ορισμένων ανθρώπων. Η δε συγγραφή της ιστορίας πραγματοποιείται εξιστορώντας και καταγράφοντας αυτό το θάρρος, συγκεντρώνοντας τους πάντες γύρω από το πρωτοπόρο άτομο ή την πρωτοπόρα κοινωνία. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνους που δημιουργούν και γράφουν την ιστορία στη Γάζα, δηλαδή για τους Παλαιστίνιους αγωνιστές της αντίστασης και τους εχμαλώτους. Για τη σύλληψη, τη φυλάκιση και την καταδίκη των Παλαιστίνιων σε απάνθρωπα βασανιστήρια δεν απαιτείται κανένα κριτήριο, κανένας κανόνας, ούτε καν ένα αδίκημα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες μπορεί να είναι ο διδάκτορ Χουσάμα Αμπού Σαφίγια που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του ή ο 14χρονος Φαρίς Οντέ από τη Γάζα που στάθηκε απέναντι στην αδικία η οποία ήταν εξοπλισμένη με τάγκς και εξελιγμένα όπλα έχοντας στα χέρια του μόνο μια πέτρα. Ο κόσμος είδε τον Φαρίς Οντέ να αντιστέκεται μόνος του μπροστά σε ένα τεράστιο τάγκ με μια πέτρα στο χέρι. Αν το όριο ηλικίας ενός διαδηλωτή έχει πέσει στα 14, μια συνετή αντίπαλη πλευρά θα επέλεγε να προβληματιστεί πάνω σε αυτό. Μια αντίπαλη πλευρά όμως, που πιστεύει ότι η ισχύ των όπλων είναι το παν, προτιμά να συνθλίψει ακόμη και ένα παιδί ακριβώς όπως έκανε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δολοφόνησαν τον Φάρις στις 8 Νοεμβρίου 2000, πυροβολώντας τον στον λαιμό. Τα 21 χρόνια που πέρασαν από τη δεύτερη Ιντιφάτα, η οποία ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2000 και διήρκησε μέχρι το 2005, δεν κατάφεραν να διαβρώσουν καθόλου την επίδραση της έντιμης τάσης του Φάρις. Η φωτογραφία του, στην οποία αποθανατίστηκε να πετά πέτρες σε τεθωρακισμένα άρματα, έγινε σύμβολο της αντίστασης της Γάζας, αποτέλεσε έμπνευση για κάθε μελλοντική αντίσταση, ενάντια στην αδικία και τα λόγια του προς τους δημοσιογράφους χαράχτηκαν στις μνήμες. Φάρις Οντέ. Φυσικά και πετάω πέτρες. Όλοι πρέπει να πετούν. Εκείνοι έχουν όπλα, έχουν πυρηνικά όπλα. Εμείς έχουμε μόνο πέτρες. Μόνο πέτρες για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Ιουλίου 2018. Ελάτε μαζί μου να ανοίξουμε την αυλαία του χρόνου και να δούμε μερικές σκηνές από το πρόσφατο παρελθόν. Εδώ είναι το τείχος του διαχωρισμού ανάμεσα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Δύο Ιταλοί ακτιβιστές ζωγραφίζουν εδώ ένα γενναίο κορίτσι. Πριν καν ολοκληρώσουν το έργο τους, στις 30 Ιουλίου 2018, συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας και απελάθηκαν. Ποιο είναι αυτό το νεαρό κορίτσι που ζωγράφισαν? Η Άχετ Ταμίμη, η Λένα της Παλαιστίνης. Ναι, ο κόσμος την αποκάλεσε την ίδια την προσωποποίηση του θάρρους. Την αποκάλεσαν Λένα της Παλαιστίνης. Όταν εμφανίστηκε στον παγκόσμιο τύπο ήταν μόλις 11 ετών. Είχε υψώσει τη δεξιά της γροθιά απέναντι στον στρατιώτη που στεκόταν μπροστά της. Η ημερομηνία ήταν 20 Δεκεμβρίου 2012. Τιμήθηκε με το βραβείο Θάρους Χανζάλα για τη στάση της απέναντι στους Ισραηλινούς στρατιώτες που ήρθαν να συλλάβουν τον αδερφό της. Εκείνη την περίοδο η Άχετ ήρθε στην Τούρκη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στις 28 Αυγούστου 2015, σε μια διαμαρτυρία στη Δυτική Όχθη, όπου συμμετείχε με τα αδέλφια της, δέχθηκε ξανά επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες. Σε εκείνη την επίθεση, η Ταμίμη παρέμεινε η ίδια Ταμίμη. Οι πιέσεις του Ισραήλ δεν τη λύγησαν καθόλου.
Τελικά, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της από Ισραηλινούς στρατιώτες που έκαναν έφοδο στο σπίτι της στη Ραμάλα. Μετά από 8 μήνες εχμολωσίας σε στρατιωτική φυλακή, επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι στην πόλη Νέμπι Σαλίχ, όπου την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.

Το πρόσωπό της υπήρχε μια ακλόνητη αποφασιστικότητα και στη φωνή της μια ακλόνητη βούληση. Στις δηλώσεις της στον τύπο είπε «Ο Παλαιστινιακός λαός θα συνεχίσει την αντίσταση μέχρι να τελειώσει η κατοχή». Η Άχετ Ταμίμη, που έφτασε τα 17 της χρόνια αντιστεκόμενη στην αδικία, έθιξε ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα έπρεπε να προβληματίσει κάθε ευσυνείδητο άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ή φυλής. Δικάστηκα, αλλά και ο δικαστής είναι ρατσιστής και το δικαστήριο. Η επιθυμία μου είναι να δικαστούμε σε ένα δίκαιο και μη ρατσιστικό δικαστήριο. Κατά την περίοδο της εχμαλωσίας της, η Ταμίμη εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον πρόεδρο Ερντογάν που τηλεφώνησε και ενδιαφέρθηκε για την οικογένειά της. Φαίνεται ότι αυτή η εχμαλωσία ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της, καθώς η Ταμίμη έλεγε ότι ήθελε να σπουδάσει νομική για να μπορέσει να υπερασπιστεί τους Παλαιστίνιους στις φυλακές. Ανέφερα μόνο δύο παραδείγματα από τα παιδιά της Παλαιστινιακής Αντίστασης για να περιγράψω πόσο εμφανής και πόσο ομή είναι η αδικία, η ανισότητα και η τυραννία στην περιοχή. Η αδικία όμως συνεχίζεται, ειδικά η τυφλή, κοφή και ασυνείδητη αδικία που συνεχίζεται από τον Οκτώβριο του 2023 εξακολουθεί να υφίσταται παρά την κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη. Τον Ιανουάριο του 2023 στη Γάζα στοχοποιήθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε η 7χρονη Χιτ Ρατζάπ με την οικογένειά της και το Μάρτιο του 2026 το ίδιο έγκλημα διαπράχθηκε από τον ίδιο ένοχο με την ίδια μέθοδο στη Δυτική Όχθη. Το όχημα του ζεύγους Αλή και Ουαουέτ που ήρθαν από το Ταμούν στην Απλούς με τα 4 παιδιά τους για ψώνια των εορτών στοχοποιήθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες κατά την επιστροφή στο σπίτι. Ο 8χρονος Μουσταφά και η 11χρονη Χάλετ παρακολούθησαν τη σφαγή της μητέρας, του πατέρα και των δύο αδερφών τους και υποβλήθηκαν σε ανάκριση στον τόπο του εγκλήματος. Το ασθενοφόρο που ήρθε να σώσει την Χιτ είχε παρεμποδιστεί. Το ίδιο και το ασθενοφόρο που ήρθε για το ζεύγος Αλή και Ουαέτ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τότε που ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνοι έχουν σφαγιαστεί στη Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά. Αυγούστου 2024. Επικρατεί άλλος τον τύπο από τις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, οι οποίες δείχνουν τη στιγμή που οι Ισραηλοί στρατιώτες βιάζουν έναν Παλαιστίνιο εχμάλωτο στην φυλακή Στε Τέιμαν. Στο βίντεο φαίνεται ο κρατούμενος Παλαιστίνιος να είναι εξαπλωμένος μπρούμητα στο έδαφος σε ένα χώρο περιφραγμένο με σύρματα. Οι Ισραηλοί στρατιώτες παίρνουν τον Παλαιστίνιο και το μεταφέρουν λίγο πιο πέρα. Ενώ κάποιοι στρατιώτες βιάζουν τον Παλαιστίνιο εχμάλωτο, άλλοι προσπαθούν να κρύψουν τις εικόνες από την κάμερα χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους. Το έγκλημα που διέπραξαν οι 9 στρατιώτες, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία σεξουαλικών βασανιστήριων, συζητείται στην Ισραηλινή Βουλή και η Βουλή χαρακτηρίζει τα σεξουαλικά βασανιστήρια ως νόμιμα. Ας φρεσκάρουμε στη μνήμη μας ακόμα μια εικόνα από βίντεο. Ας το κάνουμε αυτό ώστε να γίνει κατανοητό ότι είδους κινδύνους εγκυμονεί ο ισχυρισμός περί έθνους, μιας κοινωνίας που ζει με τον τίτλο του έθνους σε αυτόν τον κόσμο, για τα άλλα έθνη που ζουν στον κόσμο μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Ο ακροδεξιός υπουργός άμυνας του Ισραήλ κυκλοφορεί στη Βουλή με ένα κουτί γλυκά στο χέρι. Ο σκοπός των γλυκών είναι να γιορτάσει την έγκριση του νόμου για τη θανατική ποινή. Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους. Σε μια περίοδο που η σφαγή αμάχων στη Γάζα συνεχιζόταν, η Ισραηλινή διοίκηση υπέγραψε μια σκανδαλώδη απόφαση που θα άνοιγε το δρόμο για την εκτέλεση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ισραηλινή Βουλή, το νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους πέρασε το πρώτο στάδιο με 39 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Μετά από αυτό, ο Μπεν Γκβίρ καταγράφηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη φυλακή Όφερ, ενώ εγκομίαζε τα απάνθρωπα βασανιστήρια και τις συνθήκες της φυλακής. Τα βασανιστήρια που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές δεν περιορίζονται στο βιασμό, την πείνα, τη δίψα και την έλλειψη φαρμάκων. Το Ισραήλ, αφαιρώντας από τα σώματα των Παλαιστίνων

εχμαλώτων που δολοφόνησε τα πάντα, από το δέρμα μέχρι τα εσωτερικά όργανα, έγινε η μεγαλύτερη τράπεζα δέρματος και εσωτερικών οργάνων στον κόσμο. Επιπλέον, ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα και λύτρωση. Ο Παλαιστίνιος γιατρός και ακτιβιστής Μουσταφά Μπαρκούτι αφηγείται. Θα ήθελα οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν το εξής. Ακόμα και αν ένας εχμάλωτος που έχει καταδικαστεί σε 40 ή 30 χρόνια φυλάκιση πεθάνει στη φυλακή, η σωρός του κρατείται στη φυλακή μέχρι τη συμπλήρωση της ποινής. Μια από τις μεθόδους βασανιστήριων που εφαρμόζει το Ισραήλ στους εχμαλώτους είναι και η μέθοδος της αρχής εκτέλεσης. Ένας Παλαιστίνιος, ονόματι Χάλετ Αλ-Σαϊφί, βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας όταν αφέθηκε ελεύθερος. Ο 67χρονος Σαϊφί, μόλις μία εβδομάδα μετά την έξοδό του από τη φυλακή, υπέκυψε στα βαριά προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από τα βασανιστήρια.

Αν ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται και που πηγαίνει καθημερινά κάθε ένας από εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, δεν αποτελεί αυτό ένα ζήτημα ιδιωτικότητας? Η Τουρκία δίνει την δική της απάντηση σε αυτό. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Την πλοήγηση. Και η Τουρκία αναπτύσσει πλέον το δικό της σύστημα σε αυτόν τον τομέα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έκανε ένα σημαντικό βήμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ανακοινώνοντας ότι θα στηρίξει εταιρείες που θα αναπτύξουν μια εγχώρια εφαρμογή χαρτών και πλοήγησης. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του 2025 και οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν. Τον Μάρτιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς συναντήθηκαν και υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες, παρουσία και του Υπουργού Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ. Ποιοι συμμετέχουν όμως σε αυτό το έργο? Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου, η Pasar Soft, η BVP και η εγχώρια εταιρεία αυτοκινήτων TOG ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η TOG χρησιμοποιεί ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της το δικό της σύστημα πλοήγησης, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια και δεν μοιράζεται τα δεδομένα των χρηστών με κανένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό. Στόχος είναι αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία να μεταφερθούν και στο νέο σύστημα. Πού θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα όταν ολοκληρωθεί? Σε κινητά τηλέφωνα, οχήματα, logistics, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τον τουρισμό, ακόμα και στη διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Πέρα από αυτά όμως, το όρεχο έχει 4 κρίσιμους στρατηγικούς στόχους. Ας τους δούμε έναν προς έναν. Πρώτον, η ιδιωτικότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν ξένες εφαρμογές πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται καθημερινά, που πηγαίνουν και πόσο χρόνο περνάνε εκεί εκατομμύρια πολίτες. Μάλιστα, αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας έχουν ακρίβεια σχεδόν μισού μέτρου. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να αποτραπεί αυτές οι πληροφορίες να περιέλθουν σε ξένα χέρια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι επιθέσεις στη Γάζα και το Ιράν, έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη ακόμα και στον 21ο αιώνα. Σε περιόδους κρίσης, ένα ξένο σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαταράξει τις επιχειρήσεις logistics, άμυνας και εκτακτής ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να διακοπεί εντελώς με το πρόσχημα των κυρώσεων. Η εγχώρια πλοήγηση θα εξαλείψει αυτήν την ευαλωτότητα. Πολλές εφαρμογές πλοήγησης φαίνονται δωρεάν, όμως υπάρχει ένα αντίτιμο. Τα δεδομένα των χρηστών πολλούνται σε εμπορικές εταιρείες μέσω διαφημίσεων και κατευθυνόμενου περιεχομένου. Ο ίδιος ο χρήστης μετατρέπεται ουσιαστικά σε προϊόν. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να βγουν οι Τούρκοι πολίτες από αυτόν τον κύκλο. Τέταρτον, όχι εισαγωγή, αλλά εξαγωγή. Με την εγχώρια πλοήγηση, αυτές οι εφαρμογές θα πάψουν να εισάγονται, ειδικά για επαγγελματικές και εμπορικές χρήσεις. Στόχος είναι και η εξαγωγή τους, δηλαδή η χρήση της εφαρμογής σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να διαραίουν πόροι προς το εξωτερικό, επιδιώκεται η εισροή πόρων από το εξωτερικό. Ένα βήμα που θα μειώσει επίσης την εξάρτηση από το εξωτερικό. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Κατζίρ χαρακτήρισε αυτό το έργο ως μέρος της Εθνικής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας και δήλωσε τα εξής. Είναι αδιανόητο για την Τουρκία, η οποία εξάγει τεχνολογία αιχμής από την αμυντική βιομηχανία μέχρι το εγχώριο αυτοκίνητό της, να μείνει πίσω σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία βραχυπρόθεσμα. Τα συστήματα πλοήγησης δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο για οδηγίες κατεύθυνσης. Παγκόσμιος δορυφορικός εντοπισμός θέσης, συνεχώς ενημερωμένοι χάρτες, οχήματα χαρτογράφησης δρόμων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπολογίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, στο αυτοκίνητό σας, στο έξυπνο ρολόι στον καρπό σας, παντού, κάθε στιγμή. Και σύντομα αυτή η φωνή θα προέρχεται από ένα εγχώριο σύστημα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast που θα είμαστε μαζί.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!